0: οποίο μου κάνουν έκπληξη. Μου λένε, τι νομίζεις, το σε μόνος θα το κάνεις. Μαζί, πάμε!
1: Άιτε, γλυκό, θα εγκάτα. Μίτνε σοφ, βέαχαντ. Είμαστε μάρους σελάνου.

0: Ε, αμάν, αμάν.
1: Και έλεγε ο Γιάκος τον μπαμπά Κώστα.
2: Μπαμπά η Κώστα.
1: Δεν ξέρω πώς θα
2: είσαι.
1: Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις.
2: Άιντε ούζο.
1: Έχασες εσύ.

0: πίσω μάγκες μου.
1: Έχατε, έχατε μπλάι, ανάκ, τσάχη, έχεις αρπέ μα λες πω.
0: Μου φεύγουν οι
1: σκοτουλούς. Λάβλη, αν είμαι, μερί τα μελών, νοχα λες πω τα τσαλάχα.

0: παπαδιά, παρέτα, παπαδιά.
1: Ρέγκα, μα έχει τα χείλε, μην αφήνει, ανήλωμενα και.
0: Μην τον ζαλίζεις τον παπά.
2: Άιτε, Τσάχη Ροζέν, μαχάρ χαγικά ιβανίτ, 5:12 PM.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

Παπαπαπαπαμ. Αυτό. Βέβαια με έφερε. Τι κλεισμόμα μα. Λόγω με έμαθα. Τι μήνα και. Ζάι. Μια. Όλοι κορέλοι χατούλοι.

0: τις νύχτες.
1: Ναι, ναι, σε αυτό το μικρόφωνο.
0: Όπως εγώ.
1: Ναι, θέλω, διάξω το σπαλί. Αχ, δεν κοιμάμαι.

0: わ、犬は庭だと。
1: Αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι, αν δεν θυμάμαι,

0: παλικά.
1: Έλα Σλόμι.
0: Τέτοια ώρα στο μπαρδάρι.
1: Αγαλάβλη, κόμμα φέρει ο μάτυλα.
0: Εγώ δεν είμαι παλιατζή.
1: Κόμμα φέρει ο μάτυλα. Κόμμα φέρει ο μάτυλα. Χανίλο παλιατζή.
0: Καημούς για να αγοράζω.
1: Αγιά τη ζάχε. Λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λό, λ

0: Κομμούκα σε δεδρετά. Είμαι αγγέλο βάτσλαχα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν είναι δελόβι.
1: Με το πόνο να παλεύω. Με έχεις ρίξει.

0: σε μια κοίτα.
1: Λόγω. Λέφαν τζούκα.
0: Μη μου μιλάτε.
1: Μη μου. Όταν πάω. Μου. Εβάντη.
0: Οκ. Άχλα.
1: Μη μου. Δε. Όχι σε ουσία. Μια μαλχήν.
0: Όχι, όχι, μου σημαίνει εσύ. Όχι, όχι, όχι. Να.
1: Όχι, όχι, όχι. Να σύγχαζε.
0: Εγώ μη σα. Ότι
1: σφαγιανάκι. Ένα σετά, δεν
0: είμαι μέσα από αυτό. Αν είμαι μέσα από αυτό. Μάθε, σαν τα σιρή. Για μένα. Ρε γκάι γκάι, βέτα σιρά ζε. Πήκε στη σμα γκάντι. Βεζέ μου κουτά, λέει εικόνα. Μπεαμόνο μοναβά. Μη γκάντι. Άιτε γκάντ. Νότι σφαγιανάκι.
1: Έτσι.
0: Για σένα ναι, φοβάμαι.

καρδιά βρίσκει τον δρόμο τη. Σε μια αγκαλιά η ψάχνη μόνη τη. Κάπου να πιαστεί.

0: έξω από το σπίτι σου.
1: Δεν ξέρω τι μου
0: τέτοια μέρα.
1: Για σα, ψέλα, χαρά μου. Κύριε Λάγκα. Λόγω,

0: Μίτσι ήρθε, λέμε. Λέμε σου έπεσε στα μάτια της κορίτης.
1: Άιντε γόνι της. Άιντε γκάτης.
0: Άιντε σήμα σκενάζει.
2: Δεν ξαναγυρίζω.
0: Έλα Σλόμι.
2: Όσο κι αν το θέλω.
1: Σάμα να ψάω, δεν όμως θα θέλω.
0: Λόνι, γάλισε και θα πάμε και τα...
2: Δεν ξαναγυρίζω.

0: Ραφαέλ.
1: Εις τώρα να με βρεις.
0: Άντε Ραφαέλ, εκπαμβολέ.
1: Συγκριτικές στο νεύρο. Θα πάρω ελικόπτερο. Απόψε να γλιτώσω.
2: Να το βοήν, πας θα πανιέσαι.

0: Εν πάει να τα δείξω μας κάνεις το λέγει.
1: Και θα το προσκυώσω.
0: Πάτλατλη. Μα η μου είδω και σου μιλήρε πάει.
2: Άιντε, λάχα να σε ρε φαέ.
0: Αν τρώκι μου με το κέσο, αν τρώκι το χαματό, μάμπαρα. Αχ. Λάβλη.

0: σβήσε με
1: μοίρα μου
0: απ' τα τεφέρια σου. Κι άιντε να τα μπώσεις, άιντε,
1: άιντε,
0: ξανά τα τεριά σου.

0: Άντες αυτά.
1: Όμως και λαστικά σε όλες δυά.
0: Για φέιβιο θα ακούσω τα καλύτερα.
1: Εσύ καμιά δεν άξιζες.
0: Στέσο τραλίνιου Θεού.

0: Segola.
1: Ay, de la mía.
0: Y ahí de ahí de hola.
1: Mamá, es hasta la mamá. Mamá, ¿para qué no?
2: Αλλά εσύ την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε, την είχατε,

0: στον Air 105,4. Πρώτη μετάδοση.
1: Έχουμε κρέμα, τυχόν, ατυχόν. Όσοι πονούν, όσοι πονούν,

0: κράτησε μισό.
1: Μη με κυαλένου. Νίκος, δεν τη είσαι κυρία.
0: Μα, το σαν ειδάφκα ανηλόμβιν.
1: Άντε, Ισραήλ, ποιμίου χάτης φύρχα, Νίκο.

0: ανεξήγητο. Έτσι σιρ. Έτσι σιρ, για αλλά. Βάι, βάι, βάι, βάι, βάι, βάι, βάι. Γεια σας, πότσε ρε μητέλε, θα γίνει. Γεια σας, εκόλ.
1: Μη με κοιτάζεις.
2: Μη χαζάρα λέμε, σου με εμένα.
0: Ωραία,
2: ωραία σε έλσα και το έβαιτα σιρ, μα λαθώτ.
0: Ρέγγι, ανοιγμένει όσο
2: δε κόκολες. Δεν ανοιγμέ λεχά.
0: Δε ου. Αζενιά, αζενιά.

μαύρο χρώμα είναι ερωτικό. Κι αυτό το φόρεσε τη νύχτα. Πέτα τα ρούχα κι ας το σώμα.

0: ρώτησα.
1: Μάμα θα γλυκώ.
0: Τα δάχτυλα.
1: Τα δάχτυλα.
0: Τα δάχτυλα.
1: Άντε και λέει.

0: Γιώργο Ντανέζης.
1: Δίνει.
2: Είμαι.
1: Είμαι λόγω τσαρίσσα.
2: Είμαι.
1: Α, οκ. Οπα, Γιάννης Πετραχός.

0: σιγά γυναίκα αληθινή.
1: Ωχ, ωχ, ωχ, Λεωνίδες Βελής. Ωχ, ωχ, ωχ. Να ρωτήσεις ξανά.

0: Imagine. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έκανα θυσίες που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες. Μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα. Άκρισα για σένα, όμως σε ξεπέρα.

0: Κώστα.
1: Και τι έλεγε Μαριό μου ο Διάκος στον παπά?
0: Κώστα παπά.
2: Νάκο μου, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις.
0: Εν μπαλά.
2: Κασίσι ήπιε και ο Θεός.
0: Μία μας Κασίσι.

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: Σιλάκι ήταν.
1: Καλό στο Κωνσταντίνο μα.
2: Σιλάκι.
1: Καλό στο Κωνσταντίνο. Με στον Αρχάγγελο.
2: Να όμω τα γεια.

0: Όπα.
1: Όπα, όπα, λαβλή.
2: Με τρελάνεις εσύ, με τρελάνεις.
0: Να, να, μαδιά, φύγαμε, πάμε.
1: Με τρελάνεις, λαβλή.
0: Πω, πω, πω.
2: Εσύ φέρετε, θα σας φάξω, ρε.

Θα σε θυμάμαι όταν μόνος μου θα γέρνω. Θα σε το χάδι που άδικα θα περιμένω. Θα σε θυμάμαι, θα σε πω μόνο στην ψυχή μου. Το κλάμα μες στην προσευχή.

0: Άντεξε. Άνοιξε.
1: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου. Ο παραστρατημένος.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις Νότες. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

0: Sleepy, come on.
1: Εντάξει ο κύριος, 66 χρονών.
0: Γεια σου, Αγγελέ μου. Μιωχάντ, μιωχάντ, λεσλόμο Άντζελ. Γεια σου φίλε μου, για σένα. Έρχονται χρόνια δύσκολα.

0: όμορφα. Τελειώσει η αγάπη τόση. Μια φωτιά δυνατή είναι τώρα σβηστή, κι ας είχε φουντώσει.
1: Καμλά, βλέπω, ρίσαι να.

νιώθουμε κι δυο. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, της ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια, όπα και ο μπάγκλα μας, της ζωής μας τα χαστούκια, με το γλέντι.

0: ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς. Όπα, όπα τα μπουζούκια. Όπα και ο μπαγλαμάς. Τη ζωής μας τα χαστούκια. Με το γλέντι τα ξεχνάς.
1: Σαν αγμονή της αλεχόβου του Ιάρου Μπαμοντρεχές. Όλους εσάς. Ας χαριστάζεις, ετασίλα μπάνι, ό,τι θέλει να γίνει.

Τα έχει πόνο απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγείς την καρδιά.

μοιάζω σαν υποτάκτης στο δρόμο της αγάπης, να ψάχνω δικιά μου γωνιά, εσύ και εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει νύχτα και εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά.

να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια και όνειρα κομμάτια, με σένα μιλάω ξανά, καημός χωρίς γιατριά. Και μες στη μοναξιά μου τρελαίνεται η καρδιά μου, και φεύγω και φεύγω, γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι, και πάω όπου με βγάλει,